0: NBC's Missinippi Atchimowin is brought to you in part by the Government of Canada with a funding contribution from Canadian Heritage, Indigenous Language and Culture Program.
1: Roger Gayakui Ochaki Sui or Takagi Piachimus Tawiak. Tasko Chiki Pit Sabatamanomigi Titatani Iwi Pichasi Gaki Chachagaya Signomagis.
2: Yeah, I would tell me. Είμαι εγώ εσύ τα δεσκευτικά, άνεμα μου, δεν ράει. Εγώ σύνης άνεμα. Εκεί να ανάγα τούγι άλμα να πιουπίγι άν. Εκεί να ανάγα σύτο εγώ. Είτε, εκεί σκευή τα τσίγμα να πού γίγω αρέσα, πού γαω εισηγήσει, γαω πού τίνει, νεγάνεσαι.

0: Hey, well, pour you water, man. He ain't too tall, oh, man. I'm a Scot. I'm a Scot, the man. Come over to him, I'm a Scot, the man. He's always that tall, oh, man. It's a gift.
1: Ya güey tota coche viste mago chaga fupi dice sa po ya pis que si sa po chaco sa pisimo
0: ya vale sana ma e pegi wan ma awa e te pescai te sene sa e sene as kau ke op ma wa e wa wa skai ki wan me wa se ti si
1: ma sana sa ta
0: ta te to wa me ke wan ma wa skan te pisimo
1: traditional knowledge nihidawi mam tuni dichigan tabu tamawin taskuch mina monia science yogi se dega tamgi ga ka kanta igi skidi taki ga kanta igi china hotki ga
0: Not really, I see this type of gig was, this is me home, universe is home. The woman who this was cool. Why? Mr. Lemon, yet he weeped that was dances now and dick. Oh, this me. I, he won't pat our unpatch, the woman, he is to his grandma. I,
1: Mm-hmm.
0: πήγω πάλι εγώ νύχτα πάνε λίγιοκ. Εγώ σκεντούανε πήγω πάλι εγώ τέτα σίγω, εγώ ανέγω τα πίσιναν, δεν στιγούσι. Άγα μόδαν ότι είμαι εγώ πάλι, δεν πήγε πάλι εγώ. Εγώ να έγανα που εγώ να αγώρα βοήθαν. Εγώ ατσίνη είστε, τα πιτά που βοηπούνα μαν.
1: Κι εγώ πίσω μα.
0: Μα την ναι. Εγώ ανέγω. Πάει με σε πόλη, ο αγαπητή μου, αν δεν θα πούν τι είναι η γουάρη. Η γη του επαρήγησα. Ο με σε του επαρήγησα. Πάει να η γουάρη, εγώ. Τα ητάπια, αν πάει τα που είσαι πασίσου, τα ηγό. Ο αγαπητή μου. Πάει τα έσα με τον άγωνα. Εγώ δεν τη γουάρη, εγώ δεν τη γουάρη. Τη πήγα σε το τάγωνα με τη σκουρτίνα με. Ανέμα, σπίγα όλα τι, τον επίκτα, όλα να μην σκουτίου. Δεν με ρούτα εγώ αγένεια, νημίκτημα. Εγώ σα ούτε είσαμε να είμαι, εγώ το άνοι. Πάρα τα βοήσα, εγώ. Βάνε, στάω και να όπμα, μάτ με τύπνησε, μάτ με να τα τελούσουν, εγώ είσα τα σαστίβησα. Εγώ είναι όπα, τι είναι εγώ. Εγώ είναι. Εγώ άνεμα του είπα λίγης άνεμα. Εγώ άνεγω τα εγώ. Εγώ σε τσιγάνι είσα και εγώ αδού. Και εγώ αδί η δασί του τάγω μισή σε απειτάγονται. Εγώ μάνα και πίτω εγώ μάνα και τέλεκ. Τα γουίσκουσίν. Εγώ αν τα πήγα σε πατνόνι. Ας πω μάνα και κοιτά μάγωνα. Κάνα γουίσκουσί, κάνα γουίσκουσί το τάνι. Ότι τα πήγα σε πατνό εγώ άνοιγω την εγώνη, γιατί εγώ αγώμανα. Εγώ με λάει.
1: Ήσταν εκεί πέχτη, ναι.
0: Εγώ πισκόμαι εδώ μάνα καρδιά, πατσίλτα. Άσι εγώ άξα και γουρτά πάνω άσκου. Άσκα μάνα και τσίσκι πάτνο. Εγώ άνοιγω και πήρα σε πάντα και μάνα, ναι, ο αγώτιο. Εγώ σε το άνοι μέση και γουάια, και γουάια με γουάνε, καπίτα γουάνε, ο αγώτιο. Και εγώ μάνα έτσι, μάνα μάνα, εμουσόμενο, ατσάκω και του, και του, καλησκέδα, βοήθα ο αγώνα. Εγώ να είναι, μη το τσίκα, δεν σκάνε μάνα, καλύτερα κουτήγανε μάνα, κουτήγανε. Εγώ άνεμα, πίτα, εγώ άνεμα, μάμας κάτι, πριν εσύ, βήγμενε λίγο.
1: Τα σκότσα, είδα σε πάντα και έχουμε κάποια πίχτα εγώ και εγώ έναν τέτοιο τάχο σαν να με κοιτήσεις σκοτή με πίχτα εγώ θα τη πει.
0: Εγώ είναι με τα κάτσι ρίδι εγώ τσίγησα. Εγώ είναι, εγώ σε τσούγα νόλοι, τι δείτε μάνα, εγώ σε τσούγα και σαν τόμα όγω αυτή, τι δείτε μάνα εγώ τα τι. Όμα μου έλατε μου τσάν, νόρπον, τα στάς νόρπον.
1: Αλλά έχω εδώ μάλλα, ο τσέσεις έχουν πάμε μέσα στις κοκότα. Εγώ είμαι τάντσι, να είναι τάπι, έκανε κοσάτσι μήνε μάλλα και ήττου, έκανε μισή τα χεγάκι τάπα, τα χεγάκι τάπα, τα χεγάκι τάπα, τα χεγάκι τάπα, τα χεγάκι τάπα, τα χεγάκι τάπα, τα χεγάκι τάπα, τα χεγάκι τάπα, τα χεγάκι τάπα, τα χεγάκι τάπα, τα χεγάκι τάπα, τα χεγάκι τάπα, τα χεγάκι τάπα, τα χεγάκι τάπα, τα χεγάκι τάπα, τα χεγάκι τάπα, τα χεγάκι τάπα, τα χεγάκι τάπα, τα χεγάκι τάπα, τα χεγάκι τάπα, τα Σου έκανε επιτύχω η κυρίτου, επιτύχω, επιτύχω, επιτύχω, επιτύχω, εγώ μην τα σκούτσα, τα σκούτσα πήγω, είσπα εγώ εκεί, εγώ είτου, έτσι μήνα, τα σκούτσα ο μανίτο, η καν πάουρο μάνα μάγει, του εκεί πήγω, χώμη, τα σκούτσα μήνα όσο εγώ σε είσπα εγώ εκεί, εγώ εκεί, τα έτσι μου στάω ήταν, άγω,
0: ας πω άνεμαν τα δόμια σε πούλεμαν, πω αγά, τι είναι μισάρατη. Εγώ πίτα εγώ έγιναν με τις κουρτήμανε μα. Εγώ έγιναν με ραπίδα, ραπίδα, σαγούτσι εγώ ναι. Εγώ εστώ πίτα εγώ σε όγανε. Ma not born to stars, more that won't pop missing. No, but the man. It was big at nigga that they want to despise it. Penet Nova.
1: Ayahu, make it a panamagi, mustakotani, kagi, kapisi.

0: Εκεί είναι γατίο. Εγώ έχω τα γυγαγή με το κίγηση παμίτσον. Αν μα να μπέκει να νέγρογη σε δέχε γατίχτα. Εγώ το A&W, στα Ισάγα είχαν είχαν. Ισάγα έχω τα πάση στην γατίο ισκό, αίνα ανιού το πάγαν. Αγάτσι εγώ τα χαγή βάσχα αγούτσεν. Εγώ ήταν τούτα μαν εγώ τα βοχτσάν μα βάση να μαν είχε. Ισκό μετά το πάγαν.
1: Εσκουίου τσίου μακία, εγώ εισήγησιν, ετακαουίγιν. Εγώ να μάτς και γισκή την ετακεταουί τσιγαουίν. Αουιακτσι κοινοχτία για μιχάου. Ουτά ούμα κακή εισάιαμιν. Ουάσκουσες Safe Shelter for Women. 306-236-5570. Ουάσκουσες Safe Shelter for Women. Meadow Lake. Ουάσκουσες Safe Shelter. Κόιας κανάνα κατήδη μιγόιν. Κάκιο Ισκουίουακ. Races and Nationalities. Κιτάγι ετούχτιουακ. Καμισκαμάγαουιν. Εισίτνο αουιακ καγίσκεμάτ. Ναμόια κατάτς καπί κιτάστασίν. Ναουάτς καγί μιόπιμάτσιν. Call Ουάσκουσες Safe Shelter at
2: 306-236-5570.
3: Ita wago ko kaya ko gaban na ko idio tap sotse ko kaya magaya na natoki ko ito ki kaya kita me ko ko ta sotse kagi dahis ka pigo magaya dahis ka pigo tama na magamin na ikski dihtina na misi to mi na mara misko mi yaka pa pa si tigo mo sure na natoki to ki ko maya kita me ko ka Saskatchewan Public Safety Agency magaya no chuma na tawis pi iwi ya chimuchik ya kuska chimu ine ko iwi sta chicken update ki tu chuma na ya tan so mai si this ke pi in a province so that Saskatchewan to no ma ya pagita ya paga miska ko ko ma chit no ko ma ya pcho ma ga da this ke pi ni timi na ko aska ga ne ki da this ke pi miska no ma ga ma ho shi ta no ina ya piego muti asho ga ma ne ma ga ya Smooth Stone River ya ki piego botio Kutahan naman at ito papasok siktan o ikpitama ito gimuda kihtsiya kung mga kapitama at ito papasi o siktan o ikotak temporary bridge ngayon naman ay matuskatsaga at ito mga ay ito itong minikuti o sa minahigwas kahiga ni food supplies haven't been affected so kaya mo siya naman may pito si ito si tagi ay pito ko chin tagi itago chin na no ni ito si pisi kisa po kaya kinto pine house so kaya mo siya naman may siya ito tamuawag Mäkin kun minä olen tuin, minä olen hoitanut saamaan tuin mail. Ja tämä on tuo puikin, minä olen tuolla, että minä olen tuolla, että minä olen tuolla, että minä olen tuolla, että minä olen tuolla, että minä olen tuolla, että minä olen tuolla, että minä olen tuolla, että minä olen tuolla, että minä olen tuolla, että minä olen tuolla, että minä olen tuolla, että minä Ακούσι τα πάντα, ασχολούμαι με την κοίτα του Λαρόντζ EMS, κατά πάση τα κουτσίχα, να το χάτσε καφόρια, κακούσε τόμα, μίσκα να όγω κατά τα σκεπίγη, πάγα μισκά να ανίστη να ανοίγε, εγώ το παπάση γίνεται, τα κουσενιά και τι κάνει το μεγαόια, από μάνα με αγκίτο και είναι ανοίγα κουτσίχα από κομίνα. Η ακούπια γάτσε μου είναι σε κουακότακ, αλλά ούτε όμω τα ξεταπενά ανοίχτσίγη, μα εγώ κάτσε με τσίγο κουτά, αλλά The Peter Ballantyne Cree Nation chigi ko tik sta banane i dohtina ko wa skahega ne tate ta ya to chui chi chigo ga ya isku yo ko cha sim swa on family sa ya ka gi spinna po a po itu gi kitte ma hche go na not ne chigi ta ka wi gi chigi no domestic violence itama ko mi ko to aki ga kitte ma hita po isku yo itta ne ma ga wi gi ko ta ta gi i tohti chigo ma Spahiwi chigmane maga. So agosigi mamo yakoti gihtia yak mina unigani yoga ya kocha ya Peter Ballantyne Cree Nation. Ogimana kocha ya ogima oge gomina ya. They all gathered to go to the anima ya ki tuwikis ksotchiga ya ksinipa in a grand opening ceremony. So it's an emergency shelter and healing facility. But the anima ya is near Prince Albert to yok. So you go me pia gachi moins. So you wish a bit to mamaga. Ya maga ya ka kamin tokta mago me MBC Radio ni hidawi ritio ah kamin de wong mina
4: MBC Indigenous Radio Prince Albert 88.1 oh, no.